Εκόρο! Ότε νόκοτε η καμπομόνα νουί, ότε το ευκοχώρι! Να ο κυράκο βάει ο μάνα, ο μόιγα, μα τε τα ρουρου νουί, ότε βάκυρουν αγί το τάτο ουμαράι! Ακούατε και τε πούτε, η ρημαϊνέ, η αμάχινα, ραγί τα ράφαρε! Ότε κάμα βάει, βάει, εκόρο, δουρείτε μοτου! Κατώ αμάιτε νιούκι που καβά. Κουάπα η γνάφακα τσικέ τσικέ, η γνάφακα ματακού. Ότε αμάουρι κυρουμάιτε παλαρού, ότε μοτσού τένεϊ ενοχώ ακένεϊ. Τένεϊ εωφάτσουνεϊ κι γνάτσινι αϊτσουά. Πατάει μάι κυρουμά κι άαια. Χαρεμάι, χαρεμάι, χαρεμάιρα. Βιανόρα έκορο. Καουτάου και γνάματε ότε μοτσού. Ήνανα κι ούτα, ήνανα κι τάι. Το ia katoa mai ki runga, te ari ki nui ko ngā mate, hare mai, hare mai, hare mai ra. Pea nō rā taka ia rā tātou i te papa i taka ia rā e ngō koutou tupuna mātua i te wai a rātou. I nā au ki rā kā au ki rā nō ko ngā kōrara i te wai fiu arere te ai te whakāro tō tātou tānga nā koutou. Kiu arere tia ngā rangatira katoa, ngā pāpito o tēnei motu. Ka tau ko ngā ringaringa, ia te heu heu i te pōtai kingi kirunga i te upoko o pōta tau. Kia mahu e mai kia tāwhiau, kia mahuta, kia terata, kia koroki. Kia te atai ringi kāhu ki tō tātou kingi atu hei te mahara tonu nei. Puri, taka mai ki tā tātou ariki nui kia kuiri ngā oi hono i te pō e noho ake nei. Hare mai e te iti, hare mai e te rahi. Ngā whare kawakawa o ngā iwi o te motu. Te kākahu peke peke o ngā kāinga. Te kākahu taratara o te pāhara keke i kōrero tia i tō tātou kuini i te rātau. Te nā koutou hare mai, te nā koutou nau mai, te nā koutou whakatau mai rā.